0: Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ταιριάζει. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Ερμής και ο Κόσμος, τη σειρά αυτής podcast που έρχεται ένθετα στο podcast Κόσμος στα ελληνικά κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, με σκοπό να μιλήσει για τις μικρές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και πώς είναι η ζωή για κάποιον νεοαφιχθέντα σε αυτή την πραγματικότητα και στις διαφορετικές κουλτούρες. Σας ευχαριστώ πολύ που έχετε συντονιστεί. Εγώ λέγομαι Ερμής Ζαχαρόπουλος. Είμαι στη Γερμανία τα τελευταία 3 χρόνια και αυτό θα είναι το 4ο επεισόδιο αυτής της μίνι σειράς, στο οποίο θα μιλήσουμε για τις μικρές πολιτισμικές διαφορές που εμφανίζονται όταν ένας Έλληνας και ένας Γερμανός προσπαθούν να στενοηθούν, να συγκατοικήσουν, να κάνουν σχέση. Γιατί οι Έλληνες διακόπτουμε όταν μιλάει κάποιος? Γιατί στη Γερμανία κανονίζουν καφέ 2 εβδομάδες πριν? Να βάλουμε τις ντομάτες ή όχι στο ψυγείο? Ξέρετε τώρα. Χωρίς να μπούμε στον κόσμο του kitsch και των στερεότυπων, να καταφέρουμε να ακουμπήσουμε μερικές μικρές πτυχές της ζωής του να έχει σχέση με έναν Γερμανό, μια Γερμανίδα. Οπότε για αυτά θα μιλήσουμε. Σχέσεις, συνήθειες, στυλ επικοινωνίας και τα μικρά culture shocks που έρχονται με τον καιρό όταν είσαι χαμένος στη μετάφραση.
1: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Ερμής και ο κόσμος.
0: Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η θερμοκρασία είναι περίπου 30 βαθμοί. Έχουμε επιτέλους υπέροχες καλοκαιρινές μέρες. Οπότε χωρίς πολλά-πολλά θα μπω κατευθείαν στο ψητό, γιατί έχω κλείσει παράθυρα, πόρτες, παντζούρια για να καταφέρω να σας κάνω καλό ήχο, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται καν να πω Ελλάδα-Γερμανία ότι δεν υπάρχει air condition ούτε για δείγμα σε αυτή τη χώρα και δεν ανοίγω καν ανεμιστήρα. Μην το πιάσει το πυκνοντικό μικρόφωνο και έχετε χρουχρού και δυσκολίες στα αυτιά σας. Όλα για σας τα κάνω. Οπότε, πάμε, βούρτε να ξεκινήσουμε.
3: Ξέρω

Νομίζω πως το πρώτο κομμάτι, το οποίο στην αρχή ήταν κάτι που μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση, και αυτό είναι το ωραίο με τη διαφορετικότητα. Συνήθως όταν αν έχετε κάνει διαπολιτισμικές σχέσεις, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χαράς, της εξερεύνησης, του ενθουσιασμού, είναι αυτή η διαφορετικότητα που βλέπεις μπροστά σου σε σχέση με το τι μπορεί να έχει συνηθίσει από τις δικές σου νόρμες, από το πώς μεγάλωσες, πού μεγάλωσες κτλ. Και κάτι το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ απελευθερωτικό σε σχέση με το πώς είχα εγώ τα βιώματα, τέλος πάντων, στην Ελλάδα. Οπότε ό,τι λέω πάρτε το με ένα grain of salt που λένε οι Άγγλοι, με ένα κόκο αλάτι. Οι Γερμανοί δεν ξέρω τι λένε, αλλά θα το μάθω, γιατί όλα προκύπτουν από προσωπικές εμπειρίες. Αν κάποια πράγματα είναι relatable και μπορείτε να ταυτιστείτε, πάρα πολύ καλά. Αν όχι, μην πετάτε πέτρες, όλα καλά. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να θίξω είναι πως θεωρώ πως οι Γερμανοί και γενικότερα αρκετές από τις κουλτούρες της πιο βόρειας Ευρώπης έχουν μία ευθύτητα. Τώρα θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, αφού είναι πάρα πολύ ευγενικοί και δεν θέλουν να πούνε και δεν διακόπτουν και πρέπει να το βρεις μέσα από εξερεύνηση και οι Έλληνες μιλάμε με το συνέστημα. Και όμως θα σας πω ότι στα κομμάτια, ρε παιδί μου, που έχουν να κάνουν με το κλασικό τι έχεις, δεν έχω τίποτα, τι σου συμβαίνει, είσαι καλά, η δικιά μου εμπειρία λέει ότι σε αυτό το κομμάτι η ευθύτητα που έχω αντιμετωπίσει στις διαπροσωπικές μου σχέσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχα συνηθίσει. Είχα συνηθίσει να πρέπει να κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις για να προσπαθήσω να βρω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα έχουμε και αυτά τα λες κάτι που δεν το εννοείς, λες άσε θα πληρώσω εγώ παιδιά, όχι σε παρακαλώ θα πληρώσω εγώ, όχι μα μη επιμένω, και έχουμε όλο αυτό το πάρε δώσε μέχρι να φτάσουμε τελικά κάπου, το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο τουλάχιστον σε αυτήν την μεριά του πλανήτη και της Ευρώπης. Υπάρχει μια ευθύτητα η οποία είναι αυτό που είναι και δεν έρχεται με μεγάλο συναισθηματικό κόστος. Δηλαδή αν ρωτήσω εγώ τη σχέση μου είσαι καλά, τι συμβαίνει, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρω μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση, ότι ξέρεις κάτι, όχι, γιατί 1, 2, 3, και κάπως, ρε παιδί μου, έρχεται το θέμα κατευθείαν στο τραπέζι. Το οποίο είναι κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση, διότι έχουμε αρκετά ταμπού εμείς σαν λαός, όπως αντιμετωπίζουμε κάποια τέτοια πράγματα, τι μας ενόχλησε και όλα αυτά. Μιλάμε πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ευθύς. Οπότε το νούμερο ένα που θα έδινα εγώ είναι ότι υπάρχει μια ευθύτητα. Αυτή την ευθύτητα δεν τη βλέπεις μόνο στις διαπροσωπικές σχέσεις. Εντάξει, τη βλέπεις και όταν συνδιαλέγεσαι με το κράτος, με τον ελεγκτή στο μετρό, με οποιαδήποτε συναναστροφή που έχει να κάνει με το ότι είναι ένα δομημένο μέρος εδώ πέρα. Και νομίζω πως η ίδια δόμηση και ευθύτητα κάποιες φορές ακολουθεί και τις σχέσεις. Καλό ή κακό, καθένας το βάζει όπως θέλει. Αλλά μιλώντας για την επικοινωνία και το πάρε δώσε, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που θα πρέπει κάποιος να διαχειριστεί όταν κάνει μια διαπολιτισμική σχέση, και φυσικά το κομμάτι της γλώσσας, που δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει τη μητρική του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια βασική διαφορά που έχω εντοπίσει και νομίζω πραγματικά εντοπίζεται σε όλους τους λαούς της Νότιας Ευρώπης σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη, είναι το κομμάτι του πώς γίνεται η συζήτηση. Πόσο μιλάς και πόσο διακόπτεις. Και υπάρχει όντως έρευνα στην κοινωνιογλωσσολογία που δείχνει ότι οι μεσογειακοί λαοί μπαίνουν πολύ πιο γρήγορα στην κουβέντα. Δηλαδή εμείς μιλάμε συχνά ο ένας πάνω στον άλλον, surprise, surprise, και χρησιμοποιούμε τη διακοπή σαν ένδειξη ενδιαφέροντος και συμμετοχής. Αυτή είναι η πιο βασική διαφορά που αν δεν έχει συνηθίσει ο Γερμανός, η Γερμανίδα, οποιοδήποτε μιλάτε, αυτού του είδους την συνδιαλλαγή, είναι κάτι που τους φαίνεται πολύ απότομο και συχνά προσβλητικό. Στη Βόρεια Ευρώπη λοιπόν, και ειδικά σε χώρες όπως η Γερμανία, υπάρχει ένα πιο καθαρό turn-taking. Δηλαδή ο καθένας έχει τη σειρά του. Περιμένεις να τελειώσει ο άλλος πριν μιλήσεις. Οπότε μπορεί εσύ να νομίζεις ότι εγώ τώρα δείχνω ενθουσιασμό και θέλω να συμμετάσχω στην κουβέντα, ενώ μια Γερμανίδα, ένας Γερμανός, μπορεί να το βιώνει σαν αγένεια. Ή να το βιώνει σαν, okay, αυτός δεν με ακούει, περιμένει να πάρει το σήμα για να πει τα δικά του. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και αντίστροφα, δηλαδή μπορεί η παύση που για ένα Γερμανό, ας πούμε, είναι σεβασμός, μπορεί για εμάς να μοιάζει ως ψυχρότητα ή απόσταση, για να είμαι καλά, εγώ μιλάω και αυτός κάθεται εκεί, ας πούμε, και με κοιτάει. Και για να βάλω και κάποια νούμερα σε αυτό, οι μελέτες λένε συγκεκριμένα
ότι στα πιο βορειοευρωπαϊκά στυλ, Γερμανία, Σκανδιναβία κτλ., οι άνθρωποι συχνά αφήνουν γύρω στα 300 με 500 μιλισεκόν σπαύση πριν μπουν, το οποίο είναι πρακτικά γύρω στο μισό δευτερόλεπτο, ας πούμε. Τώρα στα μεσογειακά στυλ, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, η είσοδος γίνεται πολύ πιο γρήγορα στην κουβέντα, συχνά στο 0 με 200 μιλισεκόντ. 0 ξέρετε τι σημαίνει, ότι ο άλλος ακόμα μιλάει όταν εμείς μπαίνουμε πάνω στην κουβέντα. Και πολλές φορές λοιπόν υπάρχει ένα overlap, δηλαδή ξεκινάς να μιλάς πριν τελειώσει πλήρως ο άλλος. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον point, γιατί η διαφορά είναι κυριολεκτικά μερικά δέκατα του δευτερολέπτου, αλλά κοινωνικά ερμηνεύεται τελείως διαφορετικά. Και αυτά τα μικρά κλάσματα αρκούν ώστε ο ένας να σκέφτεται «Πω πω, έχουμε ωραίο flow εδώ πέρα, τι ωραία που τα λέμε», και ο άλλος να σκέφτεται «Μα καλά, γιατί με διακόπτει συνέχεια». Πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερο, υπάρχει ένα paper από την Τατιάνα Παυλίδου, από το 1994, αλλά είναι ένα από τα πιο γνωστά papers πάνω σε αυτό, που λέγεται «Contrasting German-Greek Politeness and the Consequences». Εξαιρετικό. Οπότε έχουμε λοιπόν το πέρα δόθε τη συζήτηση, το ποιο σκαβαλάει τη συζήτηση πότε, το σε διακόπτω σημαίνει ότι είμαι στη συζήτηση ενεργά και ενδιαφέρομαι και έχω τόσο ενθουσιασμό μέσα μου να συμμετάσχω και εγώ που δεν θέλω να περιμένω να τελειώσεις. Ή ποιος ξέρει, εγώ κάποιες φορές σκέφτομαι, όταν τελειώσεις να μιλάς στη σύντροφό μου, μπορεί να έχουμε φτάσει τώρα στην Αμερική. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να θίξω κάτι στα γρήγορα, το οποίο μπορεί να είναι ότι συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι ότι κάνω ότι αντιλέγω σε κάτι, να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στην κουβέντα, μπορεί να γίνει γρήγορα εν τη ρήμη του λόγου. Δεν χρειάζεται να περιμένω 5 λεπτά μετά να φτάσει στο τέλος της ιστορίας και να αρχίσω εγώ να τοποθετούμε και να πω αρχικά να σου πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ στο Α, Β και Γ που είπες και μετά παρακάτω. Να έχουμε λίγο φωτιά, λέγει σπιρτάδα, όπως συζητάμε, λέει άλλος κάτι, αλλά μαζί σου, δώσε κι άλλο, εδώ είμαι. Αλλά τέλος πάντων έχουμε αυτό, όσοι το ξέρετε, καλή επιτυχία στο πώς θα το κάνετε navigate. Νομίζω εγώ προσπαθώ λίγο να μιλάω λιγότερο, να περιμένω να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις, να το κάνουμε εδώ πέρα σαν τη Βουλή, να έχουμε πρωτολογία, δευτερολογία, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε.

Αλλά μιας και είμαστε σε αυτό το communication και social behavior, να πιάσω και το κομμάτι το δικό μας το ελληνικό, που εδώ πέρα αν σου πει κάποιος κάτι, λες ναι ή όχι και τελείωσε η ιστορία. Ενώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε αυτό το... τις τρεις φορές, δεν ξέρω, ίσως είναι και το μεγαλύτερο επιχείρημα ότι ο Άγιος Πέτρος ήταν Έλληνας, διότι αρνήθηκε τρεις φορές τον Ιησού. Έπρεπε να τον ρωτήσουν, είσαι σίγουρος, μέχρι να σιγουρευτούμε. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε πάρα πολύ και εμείς. Την πρώτη φορά που θα πεις κάτι, οριακά δεν σημαίνει τίποτα, ειδικά αν έχει να κάνει με το ποιος θα πληρώσει, με το τι δώρο θα φέρουμε. Γενικώς, όταν κάτι προσφέρεται, η άρνηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2-3 φορές μέχρι μετά να το δεχτούμε. Είναι ένα back and forth. Έχει να κάνει κιόλας όταν κάποιος σου κάνει μια χάρη, ας πούμε, και πρέπει να τον πληρώσεις. Ήρθε ένας γνωστός να φτιάξει μια λάμπα και του λες: σε παρακαλώ να σου δώσω κάτι. Θα σου πει: όχι, μωρέ τώρα. Ο Γερμανός μπορεί να πει: OK, και να το κλείσει. Ενώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα είναι: έλα, σε παρακαλώ να σε πληρώσω κάτι που μου έφτιαξε τη λάμπα. Όχι, μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Μα σε παρακαλώ, ήρθε μέχρι εδώ, το ξέρει τι πρέπει να γίνει. Έλα, μωρέ τώρα, μήπως το βλέπαμε την επόμενη φορά. Όχι, επιμένω, ορίστε, πες μου μια τιμή. Καλά, εντάξει, τόσο. Όλο αυτό στην Ελλάδα είναι ένα πολύ φυσιολογικό flow. Δεν υπάρχει. Δεν νιώθουμε καν αυτή εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιο είδους θέση και αντίθεση. Είναι όλο ένα μικρό έτσι πολιτισμικό θέατρο που έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει και δείχνει καλούς τρόπους και δείχνει ότι έχουμε και μια φιλική διάθεση και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το εξηγήσω στη Γερμανίδα σύντροφό μου, γιατί πραγματικά στο δικό τους μυαλό, όταν ακούνε ένα ναι ή ένα όχι, τελειώνει εκεί το θέμα. Ίσως έχει να κάνει και με την ευθύτητα που έλεγα πριν. Οπότε πρέπει να αποκωδικοποιήσουν ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο κομμάτι της ευθύτητας, αλλά σε ένα κοινωνικό ταγκό που παίζουμε με τις λέξεις έτσι όπως έχουμε συνηθίσει σαν λαός. Και μη βάλω καν τώρα μέσα σε αυτό το κομμάτι το πώς εμείς παίζουμε στην Ελλάδα με τον τόνο. Τι εννοώ με αυτό, αν θα πούμε, σκεφτείτε μόνο τη λέξη έλα. Okay. Το λες απλά έλα, σημαίνει έλα εδώ. Σου λέει κάποιος κάτι, λες έλα. Σημαίνει πόπο, δεν το ήξερα, τι ωραίο νέο. Σου λέει κάποιος κάτι και του λες έλα, σημαίνει δεν το πιστεύω, για ξαναπέστο. Σου λέει κάποιος κάτι και του λες έλα, σημαίνει μα καλά, εγώ το ήξερα ήδη, σιγά τα αυγά, μου το είπες τώρα. Αλλά έτσι είναι τα ελληνικά, έχουμε πάρα πολύ ιστορία με τους τόνους. Ίσως έρχεται από τα αρχαία που έπαιζε πάρα πολύ τραγουδιστική κατάσταση στο πώς προφέρονται όλα. Μην μιλήσω καν τώρα για το contextual που θα μπει η λέξη μαλάκα και πόσο φιλικό μπορεί να είναι ή πόσο εχθρικό. Θα σας πω μόνο ότι τις φορές που έχει δοκιμάσει η Γερμανίδα σύντροφός μου να χρησιμοποιήσει λέξεις ή προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τον τόνο που λες κάτι, έχει πάει ναυάγιο. Ακόμα και στο πιο απλό, πώς θα φωνάξεις κάποιον με το όνομά του. Ας πούμε ότι κάποιον το λένε Νίκο, okay, και δεν θα τον φωνάξεις από μακριά. Ποιο είναι το σωστό τραγούδισμα να το πεις στα ελληνικά? Δεν θα ήταν ένα Νίκο? Νίκο. Λοιπόν, πολύ συχνά οι ξένοι, όταν προσπαθούν να μπουν σε αυτό το τονικό παιχνίδι, το κάνουν μαντάρα. Το κάνουν, λες και ακούγεται η προστακτική, λες και έχεις κάνει ζημιά. Πώς θα σου φώναζαν το όνομά σου αν σε λέγανε Νίκο και είχες κάνει μαλακία? Νίκο. Ελπίζω να τα πιάνει το μικρόφωνο αυτά, αλλιώς πρέπει να τα φανταστείτε. Και πάει λέγοντας και πάει λέγοντας και πάει λέγοντας. Εντάξει, παραμπήκαμε στα γλωσσολογικά, οπότε νομίζω πως για επόμενο θα σας δώσω ένα συμπεριφορικό το οποίο είναι τόσο νευραλγικά διαφορετικό που εγώ είχα σοκαριστεί. Και έχει να κάνει με τη μάνα. Ελληνίδα μάνα, Γερμανίδα μάνα. Και μπήκαμε τώρα στα στερεότυπα τα βαριά. Αλλά όπως ξέρετε, ίσως από το προηγούμενο επεισόδιο, εγώ έχω γίνει μπαμπάς εδώ στο Βερολίνο. Η σύντροφός μου είναι Γερμανίδα. Μεγαλώνουμε λοιπόν ένα ελληνογερμανό ποκοπίκο. Και εδώ πέρα έχουμε το δικό της, σε όλη τη δικιά της οικογένεια γενικά, στο κομμάτι του support ή του ποια είναι η κοντινή οικογένεια. Τώρα, αυτό που θα πω δεν το λέω για να κράξω συγκεκριμένα τη μαμά της κοπέλας μου. Θέλω να το κάνω αυτό το disclaimer. Είναι μια συμπεριφορά η οποία έχει παρατηρηθεί με όσους Έλληνες έχω συζητήσει. Γι' αυτό και θα το φέρω έτσι. Δεν είναι καν κάτι που το κρίνω ή το κατακρίνω. Απλά το βλέπω ως, δεν ξέρω, εκ διαμέτρου αντίθετο με το τι έχω συνηθίσει. Έχουμε εμείς λοιπόν το μωρό στο σπίτι και έρχεται επίσκεψη η μαμά της κοπέλας μου, η οποία μένει στο Πότσταμ, είναι για βαριά μία ώρα δρόμος. Έρχεται λοιπόν στο σπίτι και θα μπει μέσα, θα κάτσει στον καναπέ, θα χαιρετήσει το ένα το άλλο. Και η πραγματικότητα τώρα μεγαλώνοντας ένα μωρό είναι χάος, έτσι, είναι όλα πεταμένα παντού, δεν κοιμάσαι, προσπαθείς να φτιάξεις φαγητό
για σένα, για το μωρό τρεις φορές τη μέρα, έχεις τη δουλειά, έχεις τα πάντα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια. Όσοι έχετε παιδιά, το ξέρετε, όλα πάνε λίγο πίσω. Πρέπει να μπει στο ρελαντί για να τα καταφέρεις, να τα κάνεις όλα. Οπότε λοιπόν, ερχόμενη η μαμά της κοπέλας μου στο σπίτι, είχα αυτή την ελπίδα της Ελληνίδας μάνας. Η Ελληνίδα μάνα, εάν έμπαινε μέσα στο σπίτι, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούσε να μπει, γιατί τα χέρια της θα ήταν γεμάτα σακούλες με φαγητά, με ταψιά, με τάπερ. Θα ψάχναμε να κάνουμε χώρο στην κατάψυξη, τι μπορούμε να βγάλουμε, και θα μας είχε στοκάρει για μία εβδομάδα σπιτικό φαγητό. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Μετά, μπαίνοντας μέσα, ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν το κατσάπ και ο διάλογος, θα ήταν η Ελληνίδα μάνα να έχει αρχίσει στον αυτόματο να μαζεύει ό,τι βρίσκει μπροστά της, λίγο-λίγο. Όχι ότι δεν σε προσέχει, είναι η passive της. Πώς είναι τα... Ξέρετε, στα video games οι χαρακτήρες ή τα Pokemon, έχεις τα active skills σου και έχεις και τα passive, που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς και πάνε μόνα τους στον αυτόματο. Έτσι λοιπόν η Ελληνίδα μάνα θα ξεκίναγε τσούκου-τσούκου να μαζεύει λίγο ποτηράκια, να μαζεύει λίγο τα ρούχα, καθώς ταυτόχρονα γίνεται και full κουβέντα. Δηλαδή εγώ έτσι είχα συνηθίσει να μιλάω με τη μάνα μου. Όταν ερχόταν στο σπίτι, δεν μπορούσα καν να την πείσω να κάτσει κάτω. Να της πω, κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε λίγο να κοιταχτούμε στα μάτια ακίνητη καθώς μιλάμε. Όχι, μιας και είμαι εδώ, έτσι λίγο τσίπι-τσίπι να βοηθήσω, τσουτσουτσου να μαζέψω. Το οποίο, εντάξει, όταν ήμουν φοιτητής στο οικοπρόσκυλο, καλά μου ήταν ρε παιδί μου. Αλλά τώρα που είμαι σε ένα υπαρξιακό κομμάτι του δεν έχω χρόνο να κάνω το οτιδήποτε, με την καθημερινότητα, τα 30 πλάς, οικογένεια, μωρά, δουλειές και δεν συμμαζεύεται. Το να υπήρχε μια τέτοια παρουσία που θα έμπαινε στο χώρο δίνοντάς μου τροφή για αρκετές μέρες, που σημαίνει, μιλάμε, δεν χρειάζεται να ψωνίσεις, να μαγειρέψεις, να καθαρίσεις, να βάλεις τα πράγματα στα ψυγεία. Είναι έτοιμο όλο το time saving του να σου φέρει κάποιος τώρα, ας πούμε, έτοιμο φαγητό. Είναι κάτι που στο μυαλό μου τότε η αξία που αποκτάει με τον καιρό είναι τεράστια. Οπότε έχουμε λοιπόν αυτό και έρχεται η μητέρα της κοπέλας μου με άδεια χέρια, κάθεται εκεί στον καναπέ και μετά από κανένα 20 λεπτό μου σκάει στο μυαλό μου ότι όχι, κάτσε ρε εσύ, εγώ πρέπει να την τρατάρω. Εγώ πρέπει να πάω να σου πω, α, μητέρα καλώς ήρθατε, να σας φτιάξω, τι θέλετε, ένα νερό, να φτιάξω ένα τσάι. Και θα μου πει αυτή, α, ναι, φτιάξε μου ένα τσάι, θα φτιάξω μετά ένα τσάι. Και μετά από κανένα 20 λεπτό θα με, α, κάτσε, μα δεν έχει, θέλεις κάτι να φας, να βγάλω κάτι να ετοιμάσω. Και μπαίνω τώρα εγώ στο ρόλο του να κάνω τον οικοδεσπότη. Το οποίο από τη μία το καταλαβαίνω, έχει έρθει η γυναίκα επίσκεψη μία ώρα και είμαστε ενήλικες άνθρωποι, έχουμε το σπιτικό μας, έχουμε τα ποτήρια μας, έχουμε τα τσάλια μας, και όταν πηγαίνω εγώ στο σπίτι στο ίδιο κάνει κατευθείαν, θα μου βάλει ένα ποτήρι νερό, ένα τσάι, θα με ρωτήσει τι θέλω. Οπότε είμαστε ίσα και όμοια, καταλάβατε, όταν έρχεται εκείνη περιμένει τα ίδια. Το οποίο αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ όταν είχαμε ξεκινήσει με το μωρό, ειδικά τον πρώτο μήνα που ήταν όλα πανδύσκολα. Θυμάμαι να λέω στην κοπέλα μου, σε παρακαλώ, πες στους δικούς σου, όποιος έρχεται στο σπίτι απαγορεύεται είσοδος αν δεν έχει φέρει μαζί του ένα πιάτο φαΐ. Είναι το μίνιμουμ. Πρέπει τουλάχιστον να μας καλύψουν ένα γεύμα από άποψη χρόνου, προετοιμασίας και όλο αυτό, γιατί είσαι όλη την ώρα απίκο με το μωρό, έστω ένα γεύμα. Οπότε έχουμε και αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχει δηλαδή αυτή η περίεργη ισότητα μεταξύ πραγμάτων, ενώ εμείς έχουμε συνηθίσει την Ελληνίδα μάνα να είναι σαν Αγία. Λες Ελληνίδα μάνα, εγώ σκέφτομαι κατευθείαν την εικόνα της Παναγίας, με ανοιχτά τα χέρια και να έχει το μωρό κάτω από το βυζί και ας έχει φτάσει το μωρό 35 χρονών. Εντάξει, ο καθένας κουβαλάει τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά. Είναι παθογένειες κοινωνικές ή όχι, κανείς δεν ξέρει, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Εμείς απλά επισημαίνουμε τις διαφορές.

Και μια και το πιάσαμε το κομμάτι λίγο τώρα έτσι με το ότι είναι σε τρατάρο και τα φαγητά και που τα βάζουμε στην κατάψυξη και ποιος έχει τα τάπερ και όλο αυτό το. Στην Ελλάδα έχουμε την οικονομία των τάπερ. Εγώ θυμάμαι η μητέρα μου έλεγε: δεν θα έρθει στο σπίτι αν δεν μου φέρει τουλάχιστον minimum δύο τάπερ από αυτά που σου έχω φέρει. Υπήρχε δηλαδή ένα αλυσβερίσι με τα τάπερ ως νομισματική μονάδα για να μπορούμε να συνδιαλεχθούμε. Υπήρχε ελάχιστο αντίτιμο για να μπεις μέσα όπως είναι στα κλαμπ, ξέρετε. Χωρίς δύο τάπερ δεν έμπαινες για να μπορέσει και αυτή να επαναφέρει την ισορροπία των τάπερ αυτή. Εντάξει, λίγο άσχετο τώρα, αλλά να σας πω ότι αν χρησιμοποιείτε ακόμα πλαστικά τάπερ, κάντε μια καλή να πάρετε γυάλινα ή αλουμινένια, δεν ξέρω πώς λέγονται, όταν με το καιρό ευκαιρίσετε, γιατί όσες περισσότερες έρευνες βγαίνουν, λένε ότι οτιδήποτε είναι πλαστικό, ακόμα και αυτά που είναι χωρίς PBA και PFAS και δεν ξέρω εγώ τι, αν τα ζεστάνεις πολύ και αν βάζεις ζεστό φαγητό μέσα και με τη χρήση και με τον καιρό, βγάζουν μικροπλαστικά και PFAS στα φαγητά μας. Οπότε, μιας και είπαμε τη λέξη τάπερ, να πούμε ότι εν καιρό η αλλαγή των τάπερ από πλαστικά σε κάτι άλλο είναι μια από τις δουλειές που πρέπει να γίνουν. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας φορτώσω σε αυτό το podcast, αλλά ορίστε, πήρατε κι εσείς μια δουλειά για το σπίτι. Λίγο ακόμα με τα φαγητά και κλείσαμε. Ένα μεγάλο κομμάτι της συμβίωσης λοιπόν με κάποιον έχει να κάνει με το τι μαγειρεύεις, τι αγοράζεις, πού το βάζεις. Και εδώ είναι το πρώτο κομμάτι που έπαθα ένα μεγάλο σοκ, διότι οι Γερμανοί πάνε και βάζουν τις ντομάτες στο ψυγείο. Και αναρωτιέμαι εγώ, είναι που είναι οι ντομάτες σας χάλια, συγγνώμη κιόλας. Έχουν που έχουν αυτή τη γεύση του τίποτα. Άμα τις βάλεις και στο ψυγείο, τι θα απομείνει? Η ντομάτα πρέπει να είναι έξω, παιδιά, πρέπει να μαζέψει λίγο ήλιο, πρέπει λίγο να μαλακώσει. Και αν τη βάλεις στο ψυγείο έτσι όπως κρυώνει, πάει και μαζεύει τα ζουμιά της όλα μέσα στο κέντρο, γιατί κρυώνει η κακομοίρα και δεν μπορεί έτσι να απλωθεί και γίνεται ακόμα χειρότερη. Οπότε μια από τις πρώτες μάχες που νίκησα στο Ελλάδα-Γερμανία ήταν ντομάτα στο ψυγείο, όχι, η ντομάτα είναι έξω. Αλλά εκεί είναι που η Γερμανία έρχεται και σου κάνει αντεπίθεση και σου λέει: έτσι είσαι, ντομάτα έξω. Εγώ θέλω το βούτυρο έξω. Μα καλά ρε η Γερμανία, συγγνώμη, το βούτυρο λιώνει. Το βούτυρο είναι ένα πράγμα που αν δεν διατηρηθεί σωστή θερμοκρασία θα λιώσει. Θα σου πει ο Γερμανός, όχι, δεν λιώνει ακριβώς. Δεν γίνεται νερό στο τέλος. Όχι, είναι απλά λίγο πιο νιανιά. Αλλά είναι ακόμα εκεί και είναι μια χαρά. Και εμείς πολύ συχνά το βούτυρο το έχουμε κατευθείαν έτσι. Γιατί το έχουν έτσι, ίσως γιατί απλώνεται πιο εύκολα. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν και ειδικές θήκες για βούτυρο, έτσι κεραμικά σκεύη με καπάκι που το ανοίγεις και το κλείνεις και δεν ξέρω εγώ τι. Λίγο πιο παλιακά πράγματα, θέλω να πιστεύω ότι πλέον όλο και περισσότεροι Γερμανοί το βάζουν το βούτυρο μέσα στο ψυγείο. Αλλά τι να το κάνεις, είτε είναι στο ψυγείο είτε όχι, εάν χρησιμοποιούν βούτυρο για να μαγειρεύουν αντί για λάδι. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο πολιτισμικό, στερεοτυπικό κομμάτι, ότι εμείς ως Έλληνες και εγώ ως γανήσιος Έλλην με 50 δέντρα κάπου στη Μεσσηνία, έχω το δικό μου, να είναι καλά. Οι γονείς μου και αυτοί από τα σόγια εκεί που τα προσέχουν ακόμα και όλα αυτά, ξέρετε, ο καθένας βρίσκει στο χωριό ένα να σου προσέχει το χωράφι, σου δίνει το λάδι εσένα για τη χρονιά του και πάει και πουλάει το υπόλοιπο για να βγάλει τα λεφτά για τη δουλειά που έκανε. Κάπως έτσι είναι αυτές οι συμφωνίες στα χωριά. Μην μπαίνουμε τώρα περαιτέρω, να πούμε ότι υπάρχει ελαιόλαδο και εμείς το χρησιμοποιούμε για τα πάντα. Και ερχόμαστε εδώ πέρα σε μια κουλτούρα που χρησιμοποιεί βούτυρο παντού, χρησιμοποιεί και άλλου τύπου λάδια. Εγώ είμαι τόσο 100% Greek virgin olive oil που δεν ξέρω καν τα υπόλοιπα λάδια πώς λέγονται. Φινικέλαια, σπορέλαια, αυτό το sunflower oil που είναι από τα ηλιέλαιο, ορίστε το βρήκα. Δεν έχω ασχοληθεί στη ζωή μου με άλλα λάδια. Όταν τα βλέπω που έχουν αυτό το χρώμα έτσι το φτωχό, το κυτρινιάρικο, το λίγο ασθενικό, δεν έχουν την πράσινο-χρυσάδα τη δικιά μας του ελαιόλαδου, τι να τα κάνεις. Οπότε αυτή είναι μια από τις πρώτες μεγάλες μάχες, τι λάδι χρησιμοποιούμε, γιατί, όπου φυσικά μπορείτε να μορφώσετε τον την σύντροφό σας και να πείτε, κοιτάξτε να δείτε το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, εάν είναι cold pressed και όχι το λάδι να έχει βγει με ζέστη, να μην έχει γίνει. Και άμα το ζεστάνεις γίνεται καλύτερα η δουλειά και πιο γρήγορα κτλ. Αλλά το cold pressed είναι όσο πιο pure γίνεται. Με cold pressed λοιπόν ελαιόλαδο μπορείς και να τηγανίσεις με πάρα πολύ λίγα προβλήματα, γιατί σου λένε ότι όταν τηγανίζεις με το ελαιόλαδο γίνεται ανθυγινό. Και όμως
Εάν είναι cold pressed, που τα περισσότερα έτσι είναι τα άγνα παρθένα ελληνικά ελαιολαδά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε να ξέρετε, άμα έρθουν τα επιχειρήματα, να φέρετε τα αντιεπιχειρήματα. Και όταν τα λες εσύ αυτά, μετά ο ή Γερμανός θα σου πει έτσι είσαι. Λες ότι είναι όλα τα ωφέλη του ελαιόλαδου, το χρησιμοποιούμε για τα πάντα. Οκ, λοιπόν, σου παίζω αντικάρτα, σου κάνω καθρεφτάκι και σου φέρνω τα τσάγια. Γιατί εδώ, ένα από τα πρώτα πράγματα που συνάντησα είναι ότι η κοπέλα μου, η σύντροφός μου και όλοι οι Γερμανοί που ξέρω τέλος πάντων, σου βγάζουν τσάγια για το κρυολόγημα, για το βήχα, για τον πονοκέφαλο, για τη μνήμη, για τα αυτιά, για τα πόδια, για τα χέρια, δεν έχει σημασία τι είναι. Σε ό,τι εμείς πάμε και βάζουμε λίγο λάδι πάνω και λέμε ορίστε να το θα γιάνει, αυτοί έχουν ένα τσάι. Οπότε κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις.

Τώρα ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι αυτό που έχει να κάνει λίγο με το anxiety culture που έχουμε στην Ελλάδα λίγο πιο πολύ και με το concept της υγείας. Γιατί νομίζω κάτι που κατάλαβα όντας στη σχέση είναι πόσο πολύ εμείς στην Ελλάδα αγαπάμε την δυτική ιατρική. Χτυπάμε, έχουμε κάτι, πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός θα μας δώσει κατευθείαν αντιβίωση. Παίζει πολύ φάρμακο στην Ελλάδα. Το ποσοστό αντιβιώσεων που παίρνουμε στην Ελλάδα είναι μακράν το μεγαλύτερο από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψάξτε το και θα το δείτε. Antibiotic consumption και overuse. Είμαστε νούμερο ένα στην Ευρώπη. Αλλά αυτό τέλος πάντων συνδέεται λίγο περισσότερο με το ότι αγαπάμε τους γιατρούς. Έχουμε μεγαλώσει αρκετά με υπερπροστασία. Πήγαινε να το δει ένας γιατρός. Ενώ στη Γερμανία είναι λίγο πιο πολύ το... Όπως είναι ο μπαμπάς μου με τη μηχανή του. Σου λέει, άμα πάθει κάτι, τότε θα πάω να τη δω. Τι θα την πηγαίνω εγώ κάθε λίγο και λιγάκι. Οπότε εδώ είναι λίγο μια φιλοσοφία πιο πολύ. Δώσε χρόνο στο σώμα. Κάνε κάτι εναλλακτικό. Πιες το τσάι που λέγαμε πριν. Και έρχεται λίγο και σε πιο καθημερινά πράγματα. Δηλαδή, εγώ τώρα να βλέπω το παιδί μας να παίζει με το χώμα και να τρώει χώμα, παθαίνω 117 εγκεφαλικά. Και η σύντροφός μου είναι σε φάση, εντάξει, άστο να πάρετε καμιά ανοσία. Καλά είναι τα βακτήρια, τα μικρόβια, να τα παίρνει που και που. Είχαμε COVID, εγώ είχα το αντισηπτικό κάθε 3 δευτερόλεπτα στα χέρια μου. Και γενικά αυτό είναι κάτι που ως teenager hippies που πήγαινα στα νησιά και στα κάμπινγκ και στο ένα και στο άλλο, έχω να πω ότι η χαλαρότητα των Γερμανών στο να, δεν ξέρω, περπατήσεις ξυπόλυτος, να πέσει κάτι κάτω και να το φας, να μπεις με, δεν ξέρω, χώματα μέσα στο σπίτι, άμμους και τέτοια πράγματα, είναι πολύ πιο χαλαρή από εμάς. Και αυτή η χαλαρότητα

Όπως πάει και στα ιατρικά. Εμένα τα ιατρικά στην Ελλάδα είναι δόγμα. Πώς να σου το πω. Πας και κάνεις ό,τι σου λέει ο γιατρός. Τελεία. Εδώ πέρα το ακούνε τι λέει ο γιατρός και μετά θα έχουν και τη δικιά τους τη γνώμη. Και μετά, άμα θέλουν, θα το κάνουν. Και μετά δεν ξέρω, υπάρχει ένα λες και σου δίνει μια συμβουλευτική. Ενώ στην Ελλάδα είναι λες και σου έδωσε ο Θεός την πλάκα στον Μωυσή με τις 10 εντολές. Τελεία. Σου είπε, θα κάνεις αυτά τα 10 εμβόλια. Κάνεις αυτά τα 10 εμβόλια. Τελείως ιστορία. Δεν κάτσουμε να ρωτάμε. Δώσε μου πληροφορίες για το κάθε εμβόλιο. Όχι να μην το κάνεις. Δεν μιλάω για αντιεμβολιαστές τώρα. Αλλά για να δούμε ακριβώς τι είναι και πότε εγκρίθηκε και πόσες χιλιάδες το έχουν κάνει και τι ποσοστό μπορεί να το ένα και το άλλο. Και τι εγώ δεν ήξερα καν τι κάνουν τα δε ρώταγα. Εμβόλιο. Τελεία. Πότε είναι το επόμενο εμβόλιο, τότε. Ωραία. Πότε τελειώνουν τα εμβόλια, όταν γίνεις τόσων χρονών. Οκ. Okay. Φαντάσου να έμπαινα εγώ τώρα στο στρατό, να θέλω να μου κάνουν το μαντού εκεί πέρα και να του ξεκίνησα εγώ στο πυρι-πυρι. Αλλά πέρα από αυτήν την ιατρική αγάπη και υπερπροστασία που έχουμε μεγαλώσει εμείς, που παίρνουμε κατευθείαν το γιατρό, μας πονάει η καρδιά, θα πάρουμε τον καρδιολόγο να πάει να μας δει, υπάρχει και ένα κομμάτι άγχους που οι Γερμανοί δεν έχουν. Διότι δεν έχουν γαλουχηθεί και μεγαλώσει σε μια αδιανόητη οικονομική κρίση, όπως μεγάλωσε η δική μου γενιά. Εγώ είμαι ο καθαρός millennial. Μπήκα όταν είχαν τελειώσει τα καλά, μόλις τελείωνε το φαγωπότι, το πικ μας, 2004, Eurovision, Euro Ολυμπιακή, εμένα με βρήκε 12 χρονών. Ακριβώς όσο πρέπει για να σου χτίσει την ψευδαίσθηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. 18 έγινα το 2010. Και βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο, το 14-15, με βρήκαν τα capital controls και τα πάντα όλα. Που σημαίνει ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει και με ένα σκύλ επιβίωσης κάπως. Ειδικά στο πώς θα δεις το κομμάτι δουλειά, πώς θα δεις το κομμάτι του τι θες να πετύχεις, πόσο καλός θέλεις να είσαι. Τι σημαίνει αποτυχία. Και τώρα ξέρω, έχω μπει σε πιο γενικά χωράφια, κάπως ξεπερνά το σχεσιακό, αλλά αυτή είναι το μυς που έρχονται οι διαφορετικές οπτικές με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει και συγκρούονται με διάφορους τρόπους. Η Ελλάδα σε έχει μεγαλώσει με ένα πράγμα, έχεις μια ευκαιρία με τις Πανελλήνιες, αν δεν τα καταφέρεις καταστρέφεται ο κόσμος όλος. Μην κάνω τώρα κοινωνικό σχόλιο και για αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες με νεαρά κορίτσια που να βάζουν τέλος στη ζωή τους, που προφανώς υπήρχαν και άλλες αιτίες, αλλά να μιλάνε για το γεγονός ότι δεν θα τα πάνε καλά σε Πανελλήνιες, δεν θα βρουν μια καλή δουλειά και δεν θα καταφέρουν να βγάλουν λεφτά. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η κρίση έχει φωλιάσει αυτά τα υπαρξιακά προβλήματα και στεναχώριες μέσα μας και στο πώς μεταφράζεται ότι οι Πανελλήνιες, ας πούμε, είναι ο μόνος τρόπος, η μόνη ευκαιρία που θα έχει στη ζωή, αυτό το make it or break it τέλος πάντων, το έχουμε πάρα πολύ. Φοβόμαστε πάρα πολύ την αποτυχία γιατί έχουμε μάθει ότι η αποτυχία είναι κάτι κακό, ότι δεν υπάρχει γυρισμός, ότι θα σε δείχνει τι θα πει ο κόσμος, θα σε δείχνει με το δάχτυλο και αυτό τέλος πάντων έχει σου δημιουργεί μια άλλη ματιά στο πώς βλέπεις το risk taking, το να πάρεις ρίσκα, αλλά και το πόσο πολύ θα πιεστείς για να μην αποτύχεις. Νομίζω πως η Γερμανία τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να καταλαβαίνει τι εστί κρίση, αλλά το σύστημα με το οποίο είναι δομημένο έχει πολλές ταχύτητες. Στο σχολείο, αν δεν τα πας καλά, δηλαδή μπορείς κατευθείαν να πας σε ένα τεχνικό σχολείο το οποίο δεν έχει το στίγμα που έχει στην Ελλάδα. Να πας σε ένα τεχνικό, να πας σε ένα νυχτερινό που θα είσαι με όλη την αφρόκρεμα της τοπικής μαφίας, ας πούμε, μέσα και θα βγεις στο τέλος από το σχολείο με πτυχίο στη νύχτα. Πτυχίο όπως το να πουλάς προστασία. Από 12 χρονών που τελειώνει το δημοτικό, βλέπουν αν κάποιος θέλει να πάει για το βαρύ, το δύσκολο γυμνάσιο ή για κάτι πιο chill. Και γενικώς είναι πάρα πολύ απενοχοποιημένο ότι όλοι κάπου θα βρουν το δρόμο τους, δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και έχει πάρα πολλές βαθμίδες τέλος πάντων το σχολείο στις οποίες σπάει, έτσι όπως προχωράει. Πράγμα που γενικά σημαίνει ότι η Γερμανία είναι λίγο πιο χαλαρή σε αυτά τα πράγματα. Και όταν έχεις μια λογική η οποία είναι πιο χαλαρή, πιο συγχωρητική, και από την άλλη έχεις μια λογική η οποία λέει είναι ή αυτό ή τίποτα, μην κάνεις κανένα λάθος γιατί μετά ποιος ξέρει τι θα γίνει και τα λοιπά. Αλλά για να το συνοψίσω λοιπόν, στην Ελλάδα πολλές φορές υπάρχει αυτό το narrative ότι αν δεν κάνεις κάτι μεγάλο έχεις αποτύχει. Ενώ στη Γερμανία βλέπεις πολύ περισσότερο σεβασμό και οργάνωση και συνοχή γύρω από τεχνικά επαγγέλματα, κοινωνικά επαγγέλματα,
τεχνικά επαγγέλματα που βασίζονται σε πρακτική εκπαίδευση αντί για παραδοσιακή ακαδημιακή εκπαίδευση. Και θα βάλω και ένα τελευταίο και θα κλείσω, που είναι το κομμάτι του να κανονίσεις ραντεβού. Σας είπα, δεν ήθελα να μπω πάρα πολύ σε στερεοτυπικά, αλλά αυτό είναι κάτι που προκύπτει και θα προκύπτει. Αυτή τη στιγμή έχω σχέδια για τα Χριστούγεννα 2 χρόνια από τώρα. Φυσικά με το γερμανικό σόι, όχι με το ελληνικό. Δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο, δεν ξέρω πώς θα είμαι, πού θα είμαι, τι θα κάνω, αλλά ο προγραμματισμός και οι διακοπές κλείνονται σε βάθος πολύχρονου. Τόσο που μετά δεν θυμάσαι, θα περάσουν 2 χρόνια και θα είναι έκπληξη το ότι είχαμε συμφωνήσει να πάμε εκεί πέρα, τουλάχιστον για εμένα. Η ομορφιά της Ελλάδας να σηκωθώ το Σαββατοκύριακο χωρίς πλάνο, να πάρω τηλέφωνο 2 φίλους, να τους πω τι κάνετε, πάμε για κανένα καφέ, πάμε καμιά βόλτα στο βουνό, τι λέτε να κάνουμε, και να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας έτσι, είναι κάτι που δεν υπάρχει. Εδώ πέρα πρέπει να κανονίζουμε με την κοπέλα μου τα Σαββατοκύριακά μας τι θα κάνουμε, 2-3 Σαββατοκύριακα μπροστά, και ποιος έχει πιο μετά γενέθλια, και όποιος έχει γενέθλια μας οργανώνει σε group chat σε πού να πάμε και να φέρει ο καθένας τι θα φέρει, και όλοι πάνε και παίρνουν ρόλους σε αυτά τα κοινωνικά happenings και τα γενέθλια, να γίνεις λέει ο φωτογράφος ή να καθαρίσεις πιάτα ή να φέρεις το και τ' άλλο. Τι λέτε ρε παιδιά, εγώ θέλω να έρθω άμα μου καπνίσει και άμα έρθω να βρω να φάω λουκανικοπιτάκια και κοκακόλα όπως έκανα το 2002. Αυτή είναι η ομορφιά του πάρτι, όχι να έχω ένα οργανόγραμμα και να έχουμε το project manager να μας καθοδηγεί για το daily stand-up του πώς θα οργανωθούμε σε 2 εβδομάδες από τώρα για να κάνεις εσύ τα γενέθλιά σου. Πότε έγινα εγώ ένα πιόνι σε αυτό το περίεργο κοινωνικό σύστημα που οργανώνει τα πάντα? Αλλά ναι, αυτό είναι το δύσκολο λοιπόν. Παρακαλώ την κοπέλα μου, της λέω να προσπαθούμε να έχουμε όσο λιγότερα πλάνα γίνεται, να μας βρίσκουν τα Σαββατοκύριακα με μια ηρεμία και να προσπαθήσουμε να ζήσουμε λίγο στο flow. Λες και δεν ξέρω αν αναπολώ την ανεμελιά των προηγούμενων μετεφηβικών χρόνων ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εγώ νιώθω, αν ξέρω από την Τετάρτη πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο μου κομμάτι-κομμάτι, από το πώς θα ξυπνήσω, ποιος έχει το μωρό, που θα πάμε μετά, τι πρέπει να ετοιμάσουμε, τι θα πρέπει να καθαρίσω, πότε θα πρέπει να γράψω το podcast, αν το έχω όλο σε κουτάκια φτιαγμένο, κάτι μέσα μου χαίρεται λίγο, okay, γιατί μας αρέσει να έχουμε control οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι, αλλά ένα τεράστιο κομμάτι μου λυπάται. Λυπάται γιατί δεν υπάρχει χώρος να πεις ότι αφήνω τη ζωή να με βρει, μπορεί να περπατάω στο δρόμο και να βρω ένα λουλούδι και να θέλω να το μυρίσω και να πρέπει να σταματήσω για μισή ώρα να απολαύσω το λουλούδι. Οπότε πάρα πολλές φορές εγώ φαίνομαι μονόχνοτος ή δύσκολος, γιατί δεν θέλω να κλειστώ σε μια επιλογή η οποία θα είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα, γιατί αυτό μου δημιουργεί μια δυσκολία, μια μιζέρια ρε παιδί μου, και μια δέσμευση. Αυτό δεν μπορώ. Δεν μπορώ όταν ο άλλος μου ζητάει δέσμευση σε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο εγώ δεν μπορώ να τρέξω την προσομοίωση για να ξέρω αν μπορώ να δεσμευτώ. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα με το πώς κανονίζουν οι Γερμανοί. Οπότε σχεδόν σε όλα τα πλάνα που μου γίνονται εγώ λέω δεν ξέρω, μπορεί, θα δούμε. Γιατί φαντάσου, μα ξέρω φορές που ο σύντροφός μου έχει πει ναι σε κάτι, γιατί είπε ναι, και μετά έχει έρθει η ώρα και πρέπει να το κάνει γιατί είπε ναι, ενώ δεν θέλει να το κάνει. Σκέφτομαι, παιδί μου, okay. Είμαστε και στη φάση που έχουμε ένα μωρό. Είναι μια καλή φάση να πεις, παιδιά, δεν ξέρω, θα δω πώς θα με βγάλει. Αλλά κάπου για να κλείσω αυτή τη σημερινή σύγκριση, νομίζω πως, έτσι σκεπτόμενος τώρα, νομίζω πως σε ένα βαθμό οι Έλληνες ζηλεύουμε λίγο τη δυνατότητα των Γερμανών να έχουν stability, να έχουν σταθερότητα, να έχουν κάποια οργάνωση, να μην είναι όλα στον αέρα, γιατί αυτό είναι αναλόγως στην πτυχή, όπως είναι με το Σαββατοκύριακό σου, τα πλάνα σου, μπορεί να είναι και το επαγγελματικό σου και το σχολείο που έλεγα πριν. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα αξιοζήλευτα το να υπάρχει μία δομή, το να υπάρχουν όρια, το να υπάρχει οργάνωση, το να το βλέπεις ρε παιδί μου πώς είναι. Οπότε νομίζω εμείς οι Έλληνες μας τη δίνει, αλλά το ζηλεύουμε κιόλας αυτό, το θέλουμε λίγο, ότι θέλουμε αυτή τη σταθερότητα και την οργάνωση. Και ταυτόχρονα πιστεύω πως οι Γερμανοί αυτό που βλέπουν και ζηλεύουν, τι είναι, αυτή η χαλαρότητα που μπορούμε και έχουμε, αυτό το κοινωνικό σοσιαλιστό θα δούμε και το αφήνουμε στο flow και όπως μας βγει, και αυτό τον αυθορμητισμό που μπορούμε και έχουμε,
Είναι κάτι που και τους αρέσει και το ζηλεύουν και ας παλεύουν τον αθρομητισμό και τη χαλαρότητα με την δικιά τους δομή. Νομίζω πως και οι δύο μεριές έχουν κάτι να κερδίσουν. Οπότε έτσι εν τέλει νομίζω ότι δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Διαφορετικές ταχύτητες ζωής, διαφορετικές κουλτούρες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να εξερευνείς τη διαφορετικότητα, να μπορείς να υπάρχεις μέσα σε αυτή, να μπορεί να γίνει πεδίο συζήτησης και αφορμή για σκέψεις, κουβέντες, προβληματισμούς και γιατί όχι να γίνει και αφορμή για το 4ο επεισόδιο του Ερμής και ο Κόσμος.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο. Ένα podcast που έρχεται κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα ως μέρος της εκπομπής «Κόσμος στα ελληνικά». Ευχαριστώ πάρα πολύ την παραγωγή που μου έχει δώσει τη δυνατότητα να φέρνω ένα επεισόδιο το μήνα και εγώ σαν κομμάτι αυτού του εγχειρήματος. Μπορείτε να ακούτε τα podcast του «Κόσμος στα ελληνικά» σε όλες τις πλατφόρμες, Spotify, Apple, Google Podcasts, αν υπάρχουν, δεν ξέρω. Μπορείτε να τα ακούτε από τις συχνότητες του ραδιοκόσμου. Αυτή η εκπομπή επίσης μεταδίδεται και στο ραδιόφωνο σε μια πιο ένθετη μορφή που έχει μουσικές επιλογές που κάνω εγώ ο ίδιος ενδιάμεσα στα διάφορα που λέω. Αυτό γίνεται και όχι μόνο εγώ, κάθε εβδομαδιαία εκπομπή. Θα τη βρείτε και στο ραδιόφωνο κάθε Κυριακή 9 η ώρα Γερμανίας, 10 ώρα Ελλάδας κτλ. Κτλ. Εάν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, πείτε το, πατήστε κάτι, ένα κουμπί, ένα σχόλιο, ένα like. Εάν δεν σας άρεσε, πάλι πείτε το, τι να κάνω, θα το δεχτώ και αυτό. Είπαμε πριν, η αποτυχία είναι κομμάτι της ζωής. Ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό, οπότε χτυπάτε, αντέχει η καρδιά της μάνας, θα κάνω ό,τι μπορώ. Εγώ είμαι η μάνα, είμαι η μάνα του podcast. Λοιπόν, αυτά από μένα. Έχουν πιάσει οι ζέστες. Βρείτε λίμνη, βρείτε θάλασσα στην Ελλάδα, βρείτε λίμνη στο Βερολίνο. Μεγάλο μυστικό οι λίμνες. Όποιος ξέρει τις καλές δεν τις λέει ποτέ. Είναι σαν τις καβάτζες στα κουφονίσια. Δεν πειράζει. Μια μέρα θα βρω τις δικές μου καβάτζες στις λίμνες και θα τις πω μόνο σε όσους αφήσουν σχόλιο σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να πίνετε νερό και δεν υδατώνεστε. Σας χαιρετώ.
1: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Ερμής και ο κόσμος.